Ευχαριστήσει σα, σα το ανεβίτετε. Βικάσι. Πυρίτη, λαλά μου, βιτενάτε. Σνάλο πάντα τι επινεβίτετε. Ρουδίρι, παρήτρα τα πιέτετε. Μάνα σε κασάντια με ετοιμήματε. Χέτου ανεβέβαι. Μάνα σε κανένα. Σάρικ σουίδ δανάδετη. Σελεκή. Τζάλια πίλητε. Σιέλ ρογέντετε. Γιακσέ μπαίτετε. Γραχά δόσε βελέτετε. Γιαχά πατ πρετιπαλα ατακρα δίνε μπαβε. Πουράτα δίσιτε πέβετείνε. Τζάντα βισπάσε. Τζάλια πίλητε σοβανία κρένα. Οπότε